0: Σίχα χουνιλό, κουάν λίνα χαμάτ ερού, κουάν εκε σματ εκαμπλάκ, κουάν κέψικ νεκράχ στιο μπανκίλι νεγόσιο, ουτ κουάν κέψικ νεκεράχ στο χπατ κασεβ, ρέναχ σα κουάν κέβ, σα κόπ εξπρέσ πετέν, να κατχατέγκ αρ ίν λατό του μίντσι χουμπάτ, ρίνικ αρ ερού ακουέ, ρέναχ ταβανού, λίνα χαμάτ ερού, ρέναχ σα κουάν κατ χουνελίκ, ουλανί κόπ εξπρέσ, σαν Benito Petén, ut pas la totumin, sa centro comercial las canoas, sa local 8, utanacuan Cop Express, ulaxa literamit poctun, sal kiosco re centro comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799, Cop Express, Nashala Yoam, Nashala Juanjic.
1: Disfruta de la risa de tus hijos, la compañía de tu pareja y de tus ahorros creciendo. Las vacaciones, las ganas en

0: Ισχυνιλές λα έσλι κάνα τσιν κάουα τσιν σαχ αλου σαχ του ίσ λίτιο κέτσις τα κόνσα λιχουνχούντσι τσούτρελι εσκουέλα δε κάμπος λιχουνχούντσι κοοπερατίβα παρπιτιό τσικουλάκ λι προγέκτο κουατλίκ Χολομπιμ Ισβάν Σοκοδεβίτ Ινιστέν Τεναμίτ Καναδά Χουαχουίροτς εν πέδε κοβέρα νίκακ έλε βοκπάλ
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ σα νισκά τασάλ λιτσολόγ Παρκύ τεωκότσι ατινάκ τσιρίς λαχκ αμολβέ ούτ λίσ τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα τεωκόχκι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ λίνικεκ αγγελάκ σα λιχουνχού